κατατάς γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον

0: Την μεν πατρίδα λοιπόν και το γένος της μακαρίας ταύτης να διηγηθώμεν τουλάχιστον επί του παρόντος, νομίζω ότι και άκερον είναι παντάπαση και του προκειμένου ημών σκοπού εκτός, διότι φανερόν είναι ότι τον κατά Θεόν ζησάντων πατρίς μεν είναι η ανώλεθρος και μακαρία εκείνη διαγωγή, ο παράδεισος, πρόγονοι δε οι πατριάρχοι και οι προφήτε, τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον τα περισσεύματα.
1: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τα περισσεύματα των κλασμάτων της τραπέζης ταύτης, και πλήθυνον αυτά εν διεράμον η ταύτη και στον κόσμο σου άπαντα, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ευλογητός ο Θεός, ο ελεών και τρέφων ημάς εκ νεότητος ημών, ο διδούς τροφήν πάσης αρκή, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών, ειν απάντοτε επάσαν αυθάρκη ανέχοντες, περισσεύομεν εις πάν έργων αγαθών εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθούσι δόξα πρέπει κράτος τιμή και προσκύνησης, συν το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας αμήν. Δόξα στη Κύριε, δόξα στη Άγιε, δόξα στη Βασιλέ, ότι έδωκα στη μην βρώματα εις ευφροσύνη, πλήρωσον ημάς και Πνεύματος Αγίου, ή να ευρεθόμεν ενωπιών σου ευάρεστη, και μη εσχυνθόμεν όταν αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκη βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκε βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκε βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ειδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυχε εσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετα

κυρίου καταραθήσει και ξηρανθήσει τη γη, ει τον Πάγκαλον Ιωσήφ, σόφρον Ιωσήφ δίκαιο κράτορ όφθη, και σιτοδότη ο καλών θυμονία, ει τη ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστό Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξι ρένι εισφύγομεν το πάθος.

ανθρώπις μεν κόπον ανάπαυς συμφέρουσα, θυρίδε τροφής πορισμών και μετά του προφήτου όμενση, πώς εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας, δεόμεθα δε φιλάνθρωπε δέσποτα, μη επιδίνε ημίν επί το παροργισμό των ημετέρων αμαρτιών, σε έτων της δικαιοσύνης ίδιων, αλλά διαπαντός ημάς το φωτισμό της εις καταλάμβες

εξέφνη σόφρον όφθη, μισήσασα τα έργα της εσχράς αμαρτίας και ειδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την εσχήνην την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, είναι υποστός η πόρνη και άσωτη, όν περ πρώτος πέλο και πτωούμε, αλεμένο τη φαύλη συνηθία ο άφρον, η πόρνη δε γινή και πτωηθήσα και σπουδάσασα ταχύ, ήλθε βοώσα προς τον λυτρωτήν,

Τι Αγία και μεγάλη Τετάρτη, της αληψάσης των Κύριων μύρο πόρνης γυναικός, μνίαν ποιήστε οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Γινή βαλούσα σώματι Χριστού μύρον, την Νικοδήμου προύλαβε Σμυρναλόιν. Αλλά τον νοητό μύρο Χριστής, Χριστέ ο Θεός, των επιρρήτων παθών ελευθέρωσον και ελέησον ημάς ως μόνος Άγιος.

0: Σμιότατε Άγιε Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριε κύριε Ιγνάτιε, ανταποκρίνομαι με αισθήματα πραγματικής χαράς, βαθίας εκτιμήσεως και σεβασμού προς το πρόσωπό σας, επίσης και με αδελφικά αισθήματα προς τους αποτελούντας την μουσική αδελφότητα της Μητροπόλεως σας, ήτι προς ολόκληρων των χωρών των μουσικολογιωτάτων και μουσοτραφών της επαρχίας σας. Άλλωστε, τα τι αυτά αισθήματα μου με όθησαν κατά τας παραμονάς των μεγάλων εορτών μας να μην διστάσω να απομακρυνθώ από το πατριαρχικό μας κέντρο, επιφορτισμένος και με τα σεπτά σευχάς του Παναγιωτά του Οικουμενικού Πατριάρχη μας κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, διηγίαν και κάθε επιτυχία στο έργο το επιτελούμενο εντάφθα, με ιδιαίτερα τιμητική αναφορά στο πρόσωπο της ημετέρας σεβασμιότητος της αποτελούσης κεφάλαιων για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ερχόμενος από ένα κέντρο, το κυρίως θα έλεγα κέντρο της εκκλησιαστικής μουσικής μας, επιθυμώ να σας αναφέρω ότι με συγκίνηση εφαρμόζουμε πάντοτε εκεί τα όσα παρελάβουμε διαδοχικώς από τους πρώιμου κολοσσούς της μουσικής μας, αλλά και της πράξεως και εφαρμογής. Και εντούτο θα έλεγα βρίσκεται η ωραιότης και η ορθότης της ιεράς μας αυτής τέχνης, της μοναδικής μας βυζαντινής μουσικής. Και χαίρο ιδιαιτέρως πληροφορούμενος ότι και στους εντάφθα ναούς εφαρμόζεται το πατροπαράδοτο σύστημα της μουσικής μας χωρίς επεμβάσεις έξωθεν και άλλοθεν και με ακριβή απόδοση των εκκλησιαστικώς εγκεκριμένων. Υποβάλλον τα σεβάσματά μου προς εμάς, σεβασμιότατε, αισθάνομαι χρέος μου να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσγειωνομένη μου τιμή, ευχόμενος ο Κύριος να σας πολυχρονεί προς το καλό της Εκκλησίας μας. Ευλαβή χαιρετισμούς απευθύνω προς τον εντάφθα ιερών κλήρων, προς δε τους φίλους και αγαπητούς συναδέλφους μου ιεροψάλτες, κρατεάν διακονίαν εις το αναλόγιον των, καλά Χριστούγεννα και καλές εορτές. Ευχαριστώ.
1: Αλλά θα ψάλω τρεις στίχους από το λόγο αγαθών σε άλλο ήχο από άλλο διδάσκαλο, διότι θα ήθελα να ψάλω κάτι μεγάλο και διαφορετικό, αλλά δεν μας παίρνει και η ώρα και θα πούμε τρεις στίχους πάλι λόγων αγαθών άλλου διδασκάλου του Φουρμουζίου Χαρτοφύλακος σε ήχον τέταρτον λέγεται.

ανθρώπους στερηθήνε της πνευματικής φωνής της εν σία γαλιάσεως και εξομολογήσεως, αλλά εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες εν τις καρδίες ημών και εν το στόματι ημών σύ το Θεό, της παραχού σωτηρίας τη χήνη μας, όπως και ήχου των εορταζόντων εν ουρανής απολάβει νέον ίος αξιοτόμενος.